0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrion. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Kenook.
2: Du bist gut genug. Du bist gut genug.
1: Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Okay, okay.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Turn it up. And don't you stop.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home. Κήπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικήπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικήπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικήπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικήπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε. Όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Kiss New Music.
7: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
2: Kiss New Music.
7: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000

0: Της BTU, μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά, το Yotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea, με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 28 10 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Και τώρα.
7: Και τώρα.
1: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
1: Yeah. Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη.
1: Με καύσωνα.
0: Με καύσωνα, παιδιά, σήμερα. Καλά θα περάσουμε.
1: Θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, γενικότερα, ρε παιδί μου, στο σπίτι ανοίγουμε air-condition, απλά προσπαθούμε όχι τις πρωινές ώρες. Σήμερα το πρωί ξύπνησα, δεν το άνοιξα. Λέω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Όπως κάθε πρωί θα τα αντέξω. Δεν το άντεξα.
0: Αυτό δεν αντέχετε, παιδιά, χωρίς air-condition από ό,τι φαίνεται σήμερα.
1: Ούτε τις πρωινές ώρες.
0: Έτσι, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να αποφύγουμε τις περιττές μετακινήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ βασικό.
1: Καπέλο, νερό, ενυδάτωση. Δεν φεύγει κανένα σήμερα από το σπίτι του χωρίς καπέλο και νερό.
0: Έτσι.
1: Και γενικότερα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θα το δούμε και στη συνέχεια, διότι έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες κατεβατές ανέμων που θα δούμε τι σημαίνουν.
0: Έχετε ετοιμάσει καφεδάκι, διότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Die 8 λεπτά μετά τις 8 στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Θα το δείτε και το σχετικό το story που μόλις ανέβηκε.
1: Με τον Die Die.
0: Διότι λέει άλλο Die και άλλο Diri Diri. Λοιπόν, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, 23η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 18 πρώτα λεπτά είδαμε, ενώ η Δύση του Ηλίου έρχεται στις 8 και 44. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα των εγκλημάτων μίσους. Παγκόσμια ημέρα του εγκεφάλου, για όπου υπάρχει. Μέρα του ποντικοπιάστη, Rat Catcher's Day, στις αγγλοσαξονικές χώρες σήμερα, σε ανάμνηση του γερμανικού λαϊκού μύθου του παρδαλού αυλητή.
1: Ωραίο.
0: Που παραμένει ζωντανό σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Στο ερωτολόγιο, πηγαίνοντας Αγίας Μαρίας, με συγχωρείτε, της Μαγδαληνής, της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης, της Παρθενομάρτυρος, Οσίου Μενελάου, γιορτάζει Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδάλη, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, Μαρκελή, Μενέλαος. Πολύς κόσμος σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Καζαμί, γιατί έχει να μας πει έτσι διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Κρούσματα βίας καθημερινά, η κατάσταση εκτός ελέγχου, υπάρχουν ανθρώπινα θύματα και ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Αυτός πέφτει μέσα, θα τα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Ο καιρός αμετάβλητος, με ζέστη και ηλιοφάνεια. Σιδηροδρομικό ατύχημα σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και ο τρίτος λέει καιρός ίδιος. Μεγάλες πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Συλλαμβάνονται εμπριστές. Ατύχημα σε γνωστό ηθοποιό. Εμφάνιση αγνώστου υπτάμενου αντικειμένου στον ουρανό.
0: Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Εντάξει,
0: με τα γνωστά δεν βγάζουμε άκρη. Τα έχουμε και άγνωστα.
1: Ναι. Έχουμε πολλά θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα, θα τα δούμε λίγο αργότερα.
0: Αυτά προς το παρόν από τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να σερβίρουμε το μενού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να πούμε την καλημέρα μας στην Ελευθερίτσα μου που μας ακούει από το σπίτι.
1: Και περαστικά στο κοριτσάκι μας το γλυκό.
0: Και πολλά περαστικά, γιατί είχαμε ένα ατύχημα, παιδιά. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Πολλές φορές τυχαίνει κάτι στα σχολεία και στο σχολείο σε παίρνουν τηλέφωνο για ψήλιο πίδημα. Ότι έπεσε, κόνταψε, χτύπησε κτλ. Θα ήθελα να γίνεται αυτό και στα summer camp. Διότι...
1: Και παντού, παιδιά.
0: Ναι,
1: παντού.
0: Ναι.
1: Διότι κάθε παιδί αντιμετωπίζει διαφορετικά ένα ατύχημα. Ένα παιδί μπορεί να πέσει και να σηκωθεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και να μην τον νοιάζει τίποτα. Ένα άλλο μπορεί να κρατάει τον πόνο μέσα του και να μην τον εξωτερικεύει κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή, ας πούμε, δεν θέλει να ενοχλήσει, να φύγει η μαμά από τη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει λοιπόν η κάθε είδους εκπαιδευτική.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν μπορούν οι ίδιοι να αξιολογήσουν σωστά το περιστατικό.
0: Δεν είναι η δουλειά τους
1: να αξιολογήσουν απευθείας
0: κανένα
1: γονείς.
0: Περιστατικό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, επειδή δεν είναι η δουλειά σας να αξιολογείτε εσείς τα περιστατικά, δεν είστε γιατροί, θα πρέπει να καλείτε τους γονείς. Και οι γονείς
1: θα κάνουν αυτά που πρέπει.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό. Και πόσο μάλλον σε summer camp που πληρώνεις κιόλας.
1: Οπουδήποτε. Δεν έχει να κάνει με το αν πληρώνεις ή όχι. Γιατί όταν μιλάμε για την υγεία του παιδιού,
0: αυτό,
1: δεν έχει να κάνει με το αν πληρώνουμε ή όχι.
0: Αυτό.
1: Και βέβαια, εντάξει, να πούμε και ότι.
0: Διότι εμάς η Ελευθερίτσα μας έσπασε το χέρι της και δεν το είχαν πάρει. Δεν το καταλάβαν αυτό ότι υπήρχε μια τόσο σοβαρή ζημιά.
1: 6 ώρες μετά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και παραπάνω.
0: Αυτό.
1: Όμως ήταν πάρα πολύ άμεση επέμβαση στο παγνί, αυτό να το πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η ανταπόκριση εξαιρετική.
0: Συγχαρητήρια στους γιατρούς και στους χειρούργους στο παγνί, διότι
1: είναι
0: χειρουργείο. Οπότε, τι να πω, πολλά μπράβο, η κινητοποίηση άμεση.
1: Σε πολύ λίγες ώρες.
0: Ναι, στην κυρία Ροζαλία Δημητρίου, πολλά συγχαρητήρια. Διότι
1: είναι εξαιρετική γιατρός.
0: Είναι εξαιρετική παιδοορθοπαιδικός χειρούργος. Τι να πω, γιατί η γυναίκα, φαντάζομαι, όσοι έχετε συναναστραφεί μαζί της, θα καταλαβαίνετε γιατί άνθρωπο μιλάμε. Έτσι.
1: Πολύ άμεση κινητοποίηση.
0: Έτσι, άμεση κινητοποίηση και χειρουργείο που έγινε 11.30 ώρα το βράδυ. Έτσι.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Να τα λέμε.
1: Εγώ πραγματικά νιώθεις κάτι τέτοιες στιγμές, παρόλο που ναι, βρίσκεσαι στο Ηράκλειο της Κρήτης, νιώθεις ότι κάτι πάει καλά.
0: Ακριβώς.
1: Κάποιες τέτοιες
0: τώρα
1: λίγες
0: θα βγει
1: στιγμές.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης και θα πει όλα ζάχαρη, όλα ζάχαρη. Η ζάχαρη ξεκινάει από τους ανθρώπους και όχι από τον τρόπο που μπορούν να δουλέψουν.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί μέσα. Έτσι,
1: διότι είναι καθαρά θέμα γιατρού.
0: Μπορεί να λείπουν τα υλικά, αλλά οι ψυχές και οι άνθρωποι είναι εκεί μέσα για να βοηθήσουν σε κάθε
1: λειτουργεί
0: περίπτωση.
1: Λειτουργεί ο όρκος του Ιπποκράτη σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Αυτά ήθελα να πω εγώ για το χθεσινό περιστατικό και για τον λόγο που χθες δεν ήμασταν εδώ.
1: Πολύ σημαντικό, παιδιά, τουλάχιστον αυτό, ότι βλέπεις ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην συμβαίνει σε όλες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις βλέπεις ότι κινητοποιείται ο μηχανισμός και ανταποκρίνονται πάρα πολύ άμεσα, ειδικά όταν έχει να κάνει με μικρά παιδιά που δεν υπάρχει χρόνος εδώ αναμονής. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί να περιμένει να χειρουργηθεί την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα. Έτσι πρέπει να γίνουν άμεσα τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Αυτά.
1: Περαστικά σας. Περαστικά σας, περαστικά στο κοριτσάκι μας το όμορφο.
0: Μενού να πάμε, μενού, μενού.
1: Α, μενού είχαμε.
0: Μενού.
1: Είχα ξεχάσει κιόλα. Λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος με την Οδύσσια. Έχω τώρα. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα. Δεν το έχω δει, θα το δω. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα. Και έχω και μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση από το Ρένο Χαραλαμπίδη. Έχω εδώ ένα άλλο περιστατικό. Ένα περιστατικό θυλασμού. Θα πω αυτό και θα το αφήσω εδώ, γιατί θα το πούμε πολύ αργά αυτό το θέμα. Για τη συνέχεια θέλω να σας πάω. Α, θυμάσαι που υπήρχε ένα θέμα με τις ενέσεις αυτές αδυνατίσματος από την χορήγηση και τα λοιπά. Λοιπόν, έχω εξελίξεις, διότι συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, αλλά έχω και ένα το πρώτο χάπι.
0: Με φερμουάρ χάπι πλέον, έχουν σταματήσει οι ενέσεις.
1: Έχω και το πρώτο χάπι. Έχω και το πρώτο χάπι αδυνατίσματος που πήρε το πράσινο φως.
0: Ναι.
1: Θα σου το πω και αυτό. Για τη συνέχεια θέλω να πάμε σε ένα ουρανοξύστη χιλίων μέτρων που εκθρονίζει τον Μπουρτζ Χαλίφα.
0: Να τα τώρα.
1: Έχουμε καινούριο.
0: Κατάλαβες τώρα νέο ρεκόρ.
1: Τζεντάχ Τάουερ λέγεται. Θα σου το πω σε λίγο.
0: Να το.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Ηλεκτρικά πατίνια. Τα βλέπουμε διάσπαρτα
0: παντού,
1: στην πόλη.
0: Παντού. Τώρα πρωί ένα ζευγάρι είδα δικάβαλο, χωρίς κράνη.
1: Απαγορεύεται. Να και το δικάβαλο και το χωρίς κράνος. Θα στα πω αναλυτικά, διότι έχουμε χθες στη Βουλή ψηφίστηκαν κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα τα δούμε αναλυτικά. Θα τα δούμε αναλυτικά όχι μόνο για να τα ακούσουν αυτοί που οδηγούν πατίνια, αλλά για να τα ακούσουν και οι γονείς των παιδιών που τους αγοράζουν τα πατίνια. Έχω εδώ, βρέθηκαν μετά από 74 χρόνια συντρίμια ενός αεροπλάνου που είχε χαθεί στον Ατλαντικό. Πολύ καλός χρόνος, 74 χρόνια μετά. Θα πάμε λίγο να δούμε την CEO της εταιρείας παγωτού που δίνει 1000 δολάρια το μήνα στους εργαζόμενους για κάθε παιδί. Να δούμε ποια είναι αυτή η εταιρεία που υποστηρίζει τόσο πολύ το θεσμό της οικογένειας.
0: Ελληνική.
1: Όχι ελληνική, Μιχάλη. Αφού είπα δολάρια.
0: Δολάρια, δολάρια.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε διάφορα πολιτιστικά. Έχουμε φεστιβάλ κριτικής μουσικής. Έχουμε το φεστιβάλ του Ζορμπά. Έχουμε διάφορα πράγματα. Έχουμε τον απόϊχο του Μουντιάλ και θα δούμε πώς η Πενέλοπε Κρούζ χορεύει ξέφρενα φορώντας τη φανέλα του Γιαμάλ. Τι άλλο έχω? Έχω παιδιά πάρα πολλά θέματα.
0: Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμάρα που τρέχει ακόμα από το αγαπημένο μας Artemis Sport.
1: Δώσουμε ένα λεπτό. Έχουμε μια συγκλονιστική συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Οπότε δούμε και τη συνέντευξη του Αντετοκούμπο.
0: Να τα. Προσπάθησα να τη δω χθες, αλλά δεν τα κατάφερα. Με πήρε ο ύπνος. Artemis Sport, παιδιά, διαγωνισμάρα. Τρομερός διαγωνισμός με ένα ολοκληρωμένο σετ SUP. Ιδανικό για βόλτες, άσκηση ατελείωτες ώρες διασκέδαση στη θάλασσα και όχι μόνο. Έχουμε διπλή πρόσκληση για συναυλία του ΡΑΚ. Ορίστε, θα σας τραπάρουμε, τραπάρουμε κιόλας για το Σάββατο στο ΕΛΜΕΠΑ. Έχουμε και διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus και προσκλήσεις για το Τεχνόπολης για σινεμά. Έχουμε την άξη, την μπάνκα στον αέρα.

0: για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά λέμε σήμερα.
1: Γιατί, τι πάθατε?
0: Είχαμε κάτι τρεχάματα.
1: Πολύ κατατονικούς θα πω.
0: Είχαμε όχι, κάτι τρεχάματα, αλλά όλα καλά.
2: Τέλος καλό, όλα καλά. Καλά. Όλα για καλά. Πες μας, τι γίνεται στην κίνηση της πόλης μας?
1: Έχει αρκετή κίνηση σήμερα. Ειδικά στο Γιώφυρο γίνεται λίγο χαμούλης. Εκεί στο ρεύμα που βγαίνουν προς Εθνική και από το ρεύμα που μπαίνουν από Εθνική. Στην 62 Μαρτύρων, στην κάθοδο προς Γιώφυρο, έχει αρκετή κίνηση. Στη Θερίσου έχει αρκετή κίνηση. Εκεί στο σημείο στα Φανάρια με τη Μήνος. Στον Αγιάννη το Χωστό νομίζω ότι δεν περνάνε εύκολα τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Στην Αντιστάσεως έχει κίνηση, στη Λεωφόρο Κνωσού. Στον Εθνικό που μπαίνεις για να πας προς Βιομηχανική. Και σε εκείνο το κομμάτι έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Και στο δρόμο και το αεροδρόμιο.
0: Ωραία. Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 22 μήνας, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Το Παγνή λοιπόν.
2: Τέλεια.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Κάντια Ταξί και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα στον Κις 961. Λοιπόν, ο Λαβύρινθος θα πεζάει στη μέρα μαζί μας, όπως κάθε μέρα.
2: Βεβαίως, 28, 17, 43, 545. Κάντε έτσι τις ερωτήσεις σας για τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Δείτε τις αμέτρητες επιλογές που έχετε στο πεντανόστιμο μενού που μπορείτε να επιλέξετε για την εκδήλωσή σας. Γάμος, βάφτιση, εταιρικό event, γενέθλια, αραβώνας, ό,τι εσείς θέλετε. Σε έναν πολυτελέστατο χώρο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, φωτισμού και ήχου.
1: Έτσι, και με τεράστιο παιδότοπο επίσης για τους μικρούς μας φίλους.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχει συγκλονίσει λίγο η είδηση της δολοφονίας του γνωστού δικηγόρου, ο οποίος κάτω
1: από... Ποιος είναι αυτός ο γνωστός δικηγόρος?
2: Αν δεις το Σταύρος Γεωργίου λέγεται, αν δεις το πρόσωπό του θα το καταλάβεις. Να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο γραφείο του με περίεργες έτσι συνθήκες. Το στενάχωρο είναι ότι τον εντόπισαν οι ανήλικες κόρες του. Αυτό είναι το στενάχωρο. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες από την τριγύρω περιοχή. Τέλος πάντων, θα βρεθεί κάποια άκρη, γιατί προς το παρόν να καλύπτει μυστήριο τη συγκεκριμένη έτσι, υπόθεση.
1: Ναι.
2: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που με έχει θορυβήσει εμένα πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες που ακούω και το οποίο δεν ξέρω αν έπεσε στα δικά σου τα αυτιά, είναι το γεγονός ότι έχουμε κάποια περιστατικά ξυλοδαρμού ανηλίκων και είχαμε και στην πόλη μας τέτοια περιστατικά.
1: Σοβαρά περιστατικά με κορίτσια.
2: Ναι, και όχι μόνο στην πόλη μας, είχαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος πάντων, πάρα πολύ άσχημο. Προσπαθούσα, σκεφτόμουν μόνη μου, βρε παιδί μου, τέλος πάντων, και προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορεί να έχει πάει λάθος σε αυτήν τη γενιά που τώρα είναι 15 χρονών και έχουν αυτές τις βίαιες συμπεριφορές. Σίγουρα φταίει η οθόνη, σίγουρα φταίει.
1: Κορονοβάιρους, περάσαμε περίοδο. Θυμίζω.
2: Περάσαμε και αυτή την περίοδο, ναι, του κορονοϊού. Σίγουρα φταίει και η έκθεση στην οθόνη, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η έντονη εναλλαγή εικόνων δημιουργεί στον εγκέφαλο διάφορες συνάψεις, οι οποίες δεν είναι οι επιθυμητές. Οπότε...
1: Είναι τα παιδιά των τάμπλετ,
2: ναι,
1: των κινητών.
2: Σίγουρα και τα παιχνίδια έχουν παίξει ρόλο. Όμως σκεφτόμουν, μήπως κάπου δεν καλλιεργήθηκε η ενσυναίσθηση, μήπως κάπου σε όλο αυτό το μεγάλωμα των παιδιών, με τον εργασιακό πανικό των γονιών, με τις αρκετές ώρες απουσίας, με τις διάφορες δραστηριότητες που πνίξαμε έτσι τα παιδιά της νέας γενιάς, κάπου χάθηκε λίγο η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
1: Φυσικά.
2: Γιατί ρε παιδάκι μου, το να μπαίνεις στη διαδικασία να λέει πάρε μια πέτρα και... Ακούσαμε τέτοιες ατάκες, ναι, από τα κινητά που κυκλοφόρησαν και από τα βιντεάκια. Αυτό δεν είναι, λέει, πώς.
1: Τέτοια βία, ρε παιδί μου.
2: Πώς.
1: Μιλάμε για πολύ σκληρή βία και σε πολύ μικρές ηλικίες.
2: Και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να ανατραπεί. Δηλαδή, ωραία, φτάσαμε σε αυτό το σημείο μηδέν. Να δεχτούμε όλη την ευθύνη. Και ο κορονοϊός και τα τάμπλετ και τα παιχνίδια και όλο το σύστημα που δεν καλλιέργησε ό,τι έπρεπε να καλλιεργήσει.
1: Και η παιδεία και όλα μέσα.
2: Πώς αυτό το πράγμα θα γυρίσει.
1: Και η οικογένεια.
2: Ναι, και η οικογένεια. Φυσικά όλοι συμβάλλουν, γιατί δεν μπορούμε να. Ο εκπαιδευτικός, καταρχάς να πούμε ότι ο εκπαιδευτικός περνάει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρόνο με τα παιδιά της μέρας τους. Έτσι. Όταν η εκπαιδευτική είναι 8 ώρες με τα παιδιά, πολλές φορές οι γονείς είμαστε λιγότερο.
1: Ισχύει.
2: Έτσι, με δεδομένο ότι έχουν και εξωσχολικά στο ενδιάμεσο, θα κοιμηθούν κιόλας σχετικά νωρίς το βράδυ. Πόσες ώρες ουσιαστικές μένουν του γονιού με το παιδί?
1: Λίγες. Ελάχιστες.
2: Ζήτημα να είναι 3-4. Ζήτημα.
1: Και πολλές λες.
2: Ναι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο, όμως θα πρέπει και οι γονείς να αντιληφθούμε ότι αυτές οι λίγες ώρες θα πρέπει να είναι ουσιαστικές. Και όχι πλένω πιάτα, μαγειρεύω, σκουπίζω, κάνω το ταξιτζί και πάει λέγοντας.
1: Κάνω μια δεύτερη δουλειά.
2: Κάνω μια δεύτερη δουλειά. Ναι. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο. Όμως θα πρέπει να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις παιδιά μπορούν να γίνουν. Γιατί τα παιδιά που εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά σίγουρα θα λαμβάνουν στη συνέχεια και την αντίστοιχη φροντίδα. Θα πηγαίνουν σε παιδοψυχολόγους, θα πηγαίνουν σε κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν θα μπορούν οι γονείς να τα αφήσουν έτσι. Το θέμα είναι τι μέρημνα θα γίνει για όλα τα υπόλοιπα.
1: Που μπορεί να... Για την πρόληψη.
2: Για την πρόληψη όλων των υπόλοιπων.
1: Αυτό είναι το βασικό. Η πρόληψη.
2: Έτσι, άκουγα και τον έναν από τους γονείς και έλεγε εδώ πέρα, λέει, δεν υπάρχει θύμα και θήτης και τα δύο παιδιά είναι στην ίδια κατάσταση. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
1: Ισχύει. Επίσης μου έκανε και τρομερή εντύπωση που ο περιβάλλοντας χώρος δεν επενεύει κατευθείαν να χωρίσει.
2: Ατάραχα τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Δηλαδή τα παιδιά ή όσοι βλέπανε ή γύρω δεν πήγαν κατευθείαν να επέμβουν, να χωρίσουν.
2: Γι' αυτό σου λέω κάπου χάθηκε τι. Δηλαδή αυτό. Το να βλέπω εγώ δύο παιδιά μπροστά μου να τσακώνονται και να μην παρέμβω.
1: Ναι.
2: Βέβαια εντάξει, αν βλέπεις τέτοια βία, λες, θα τις φάω κι εγώ πού να πάω.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό είναι ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Όμως θα πρέπει κάπως να γίνεται. Δηλαδή να πάρεις ένα τηλέφωνο, να κάνεις κάτι τέλος πάντων, να φωνάξεις μήπως και σταματήσουν, να δουν την παρουσία ενός ενήλικα, μήπως τους τρομάξεις και σταματήσουν. Αλλά και οι υπόλοιποι ανήλικοι που έπαιρναν βίντεο. Δηλαδή κάπου φτάνει, δεν ξέρω.
1: Ναι, ήταν το ζόρι τους να τα κάνουν TikTok βίντεο. Αυτό ήταν το ζόρι τους. Αυτό. Έχει χαθεί το μέτρο. Έχω αυτή την αίσθηση σε όλα τα επίπεδα.
2: Δεν ξέρω τι. Πάντως σίγουρα κάτι έχει χαθεί. Θα επιστρέψουμε με την πρόγνωση του καιρού να δούμε τι θα γίνει σήμερα με αυτόν τον χαμό.
1: Θερμοκρασία, παιδιά, ήδη ανεβαίνει. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.

0: 96,1. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά.
2: Ο καυτός μας ο καιρός.
1: Ο καυτός μας ο καιρός. Είναι σοβαρά όχι μόνο για εμάς εδώ στην Κρήτη που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, είναι σοβαρά για την υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Η κορυφογραμμή της Πίνδου είναι αυτή που σήμερα δημιουργεί το πρόβλημα. Διότι έρχονται κάποιοι δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι υπερπηδούν την κορυφογραμμή της Πίνδου σε όλο το κομμάτι αυτό, όπως είναι έτσι. Αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, που κάνει
2: το σχήμα.
1: Σε όλες αυτές τις περιοχές που πιάνει από Λάρισα, Τρίκαλα, Λαμία και κατεβαίνει μέχρι και την Πελοπόννησο, Αττική εννοείται και κατεβαίνει μέχρι την Πελοπόννησο, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με τους δυτικούς ανέμους που κάνουν κάποιες κατεβατές, έτσι λέγονται, από την Πίνδο, δημιουργούν ένα μικροκλίμα στις περιοχές αυτές, όπως ήταν οι συνθήκες όταν έγινε ο χαμός στο Μάτι. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική προστασία έχει βάλει όλες τις δυνάμεις να είναι σε επιφυλακή. Ζητάει από όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μία με πέντε έχουν απαγορευτεί όλες οι εξωτερικές εργασίες σε ορισμένες περιοχές που έχουν τις πιο έντονες τις θερμοκρασίες αυτές. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Πολύ σημαντικό, αν δούμε την παραμικρή ύποπτη κίνηση, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές. Και γενικότερα σήμερα δεν επιτρέπεται να κάνουμε τίποτε που θα θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον και εμάς τους ίδιους.
2: Ακριβώς.
1: Και φυσικά σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε, απλά ακούμε τις οδηγίες από τις αρχές.
2: Ακριβώς.
1: 36 για σήμερα στην πόλη μας. 34 βαθμοί θα είναι τις υπόλοιπες ώρες. Από πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή από τις 9 το πρωί, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32.
2: Από τώρα.
1: Χωρίς αέρα η μέρα θα είναι υπέροχη, οπότε κανονίστε και τις εξορμήσεις σας στην παραλία. Ώρες που να είναι βατές, θα το πω.
2: Μετά τις 6 δηλαδή, ίσως.
1: Ναι. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης. 40.
2: Όπα.
1: Σαραντάρι, πεντακάθαρο στις 12 το μεσημέρι, με 3 μποφόρ νοτιοδυτικούς ανέμους. Θέλω να σου πω ότι από τις 9 το πρωί θα έχει 35 βαθμούς στις μοίρες. Και αμέσως μετά το πικ που θα είναι γύρω στις 12, δηλαδή ας πούμε στις 3 το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα, θα δείχνει ο υδράργυρος 33 με 37 βαθμούς Κελσίου, όμως το real feeling θα είναι 40 με 42.
2: Να το.
1: Οπότε ακόμα και αν εσείς δείτε 6 ώρα το απόγευμα 33 βαθμούς Κελσίου,
2: δεν επειδή, 33.
1: Επειδή η υγρασία θα είναι στο 60%, θα είναι 40. Καλή υπομονή, δεν έχω κάτι άλλο να ευχηθώ. Πολλά νερά, δροσερά νερά. Και φρούτα, γιατί και τα φρούτα ενυδατώνουν πολύ.
2: Ωραία.
1: Πηγαίνουμε τώρα προς τον Άγιο Νικόλαο, όπου εδώ οι συνθήκες θα είναι έτσι λίγο πιο ήπιες. 37 βαθμοί Κελσίου. Α, όχι, δεν θα είναι πιο ήπιες. Παιδιά, ακούσα τι γίνεται. Ξεκινάει η μέρα στον Άγιο Νικόλαο με 33 βαθμούς. Στις 12 θα φτάσει 37. Στις 3 θα φτάσει 38. Στις 6 όμως το απόγευμα θα φτάσει 39. Εκεί που περιμένεις το 39 μεσημέρι, σου έρχεται απόγευμα και σε αποτελειώνει.
2: Ορίστε.
1: 3 μποφόρ βορειοδυτική και δυτική άνεμη με ηλιοφάνεια. Πολύ μεγάλη προσοχή. Οι συνθήκες είναι ακραίες, ακόμα και για την δικιά μας περιοχή. Πηγαίνοντας προς την Ιερά Πέτρα, υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, 39 και 40 βαθμοί Κελσίου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Ιερά Πέτρα έχουμε ήδη 35 βαθμούς Κελσίου από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, που η υδράργυρος θα δείχνει 31, το real feeling θα είναι 34. Τις μεσημεριανές ώρες 12 με 6 ο υδράργυρος θα δείχνει 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Πηγαίνουμε στη Σιτία, όπου ο υδράργυρος και στη Σιτία θα χτυπήσει 38, 35 με 38 βαθμούς Κελσίου τις hot ώρες, από τις 12 μέχρι τις 6 δηλαδή. Τις υπόλοιπες θα είναι γύρω στους 30 με 32. Στη Σιτία θα έχουμε 3 με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους στις μεσημεριανές ώρες. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα έχουμε άπνοια, 1 με 2 μποφοράκια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει το κοκτέιλ όλο αυτό. Πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου στο Ρέθυμνο τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια. 39 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία, τις απογευματινές μάλιστα ώρες. Νωρίς το πρωί ξεκινάμε με 34, στην συνέχεια σκαρφαλώνει και κλειδώνει στους 38 για αρκετές ώρες της μέρας και κορυφώνεται στις 6 το απόγευμα με ένα ωραιότατο 39 που θα χτυπήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 μποφόρ βορειοδυτικοί και αργότερα το βράδυ θα πέσουν και στα 2 μποφόρ. Πάμε και στα Χανιά, όπου Ο υδράργυρος σήμερα στα Χανιά θα φτάσει μέχρι τους 40.
2: Ωραίο.
1: Νωρίς το πρωί ξεκινάμε με 33, συνεχίζει με 38 βαθμούς Κελσίου και 39, φτάνει 40 το απόγευμα στις 6 και το βράδυ, παιδιά, κλείνει με ένα 36. Δηλαδή τα Χανιά δεν θα πάρουν ανάσα καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Θα πνέουν 4 μποφόρ δυτική άνεμη και θέλουμε μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 28, 29 για το Τιμπάκι και 29 και για τη Σαντορίνη.
2: Εγώ βλέπω 30 Σαντορίνη, για να σου είμαι ειλικρινής. Ενώ βλέπω 31 βαθμούς στα Κύθυρα, 28 Ροδοκάρπαθο, 30 στην Κο, 25 στη Λίμνο, 24 στη Θεσσαλονίκη, 30 η Άρτα, 24 ο Πύργος της Ηλίας, 26 η Πάτρα, 29 η Λάρισα, 27 η Σκόπελος και με μία βόλτα προς τα έξω, Σουηδία θα πάμε σήμερα. Με βροχή στη Στοχόλμη, ο υδράργυρος εκεί αγγίζει τους 16 μόλις βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Gone Gone Gone από τον Ζεντάι και David Guetta και Teddy Swims που αγαπάμε πολύ.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2812-55-61 μας παίρνετε τηλέφωνο για να μας πείτε την καλημέρα σας, αλλά και για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που θα δώσουμε στη συνέχεια. Έχουμε όμως και το μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει μέσω Viber 6970-888-961.
0: Τι μας στέλνουν?
1: Τι κάνετε λοιπόν εκεί?
0: Φωτογραφία.
1: Μας στέλνετε μία φετινή καλοκαιρινή φωτογραφία.
0: Yes.
1: Γράφετε μία σημείωση, βρε παιδάκι μου, και που βρίσκεστε να μην σπάμε το κεφάλι μας, και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 31 του μήνα, και ένας τυχερός θα κερδίσει από το Artemis Sport ένα Aquamarine Breeze SUP, ένα ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό, ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους, μέγιστο φορτίο τα 100 κιλά, περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύς και πτερύγιο. Να πούμε ότι, εκτός από φωτογραφία, δεχόμαστε και βίντεο, εννοείται. Αν έχετε την κατηγορία.
0: Εδώ η Μαρία, η Χαρά, συγγνώμη, μας έστειλε τα φαλάσσαρνα. Την παραλία των φαλάσσαρνα.
1: Και μάλιστα λέει ότι είναι φωτογραφία που την έχει τραβήξει ο 12χρονος γιος της. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω ότι στο Artemis Sport θα βρείτε και πάρα πολύ ωραίες καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι οποίες συνεχίζονται με μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ. Εποφεληθείτε λοιπόν από τις μεγάλες εκπτώσεις και κερδίστε και επιπλέον δώρα, διότι με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο, αξίας μάλιστα 60 ευρώ. Να πούμε ότι η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και ότι στο Artemis Sport Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 θα βρείτε μεγάλες εκπτώσεις και ακόμα μεγαλύτερες προσφορές.
0: Σε ένα τεράστιο χώρο που πραγματικά έχει τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Λοιπόν,
0: θα το δείτε περνώντας και από την 62 Μαρτύρων, είναι πλέον
1: ανακαινισμένος χώρος, υπέροχος. 6970-888-961. Περιμένουμε τις καλημέρες και τις φωτογραφίες σας.
0: Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break μας και ερχόμαστε.

Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ.

0: Pro. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών, μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37, μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM, μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5, μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη
10: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη.

0: του παπά ούτε.
1: Ούτε του παπά ούτε, μην το πείτε. Πάμε λίγο να δούμε το θέμα με, με το πρόγραμμα αδυνατίσματος για την αντιμετώπιση της, το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, το οποίο είχε διακοπεί στα τέλη του Ιουνίου.
0: Μπράβο, είχαμε τράβαρα.
1: Εδώ την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία δηλώνει ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά. Υπήρχαν, λέει, κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, αλλά καθησυχάζει, τέλος πάντων, τους δικαιούχους και λέει ότι θα συνεχιστεί κανονικά. Διευκρίνησε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αμφισβήτησε ποτέ τον επιστημονικό σχεδιασμό ή τη θεραπευτική αξία της συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής. Και είπε ότι
0: ούτε τον παπά, ούτε.
1: Υπήρξε μια τεχνική ανατροπή σε σχέση με την Κομισιόν, η οποία ωστόσο λύθηκε.
0: Άρα η Κομισιόν είχε τα προβλήματα για την.
1: Η Κομισιόν δεν μας πίστευε ότι δίνουμε τόσα λεφτά για τις ενέσεις και σου λέει αποκλείεται. Όμως, παιδιά, η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ποσοστό παχυσαρκίας.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι. Λέει στη συνέχεια ότι το πρόγραμμα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Να πω ότι δεν μιλάμε για κάτι, λέει, που αφορά απλώς το αδυνάτισμα. Μιλάμε για μια θεραπευτική προσέγγιση με φαρμακευτική αγωγή, ιατρική παρακολούθηση και διατροφική σε άτομα που έχουν πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Και είπε ότι οι δικαιούχοι είναι 43.500.
0: Καταλαβαίνετε ότι μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μας πιστεύει κανένας πουθενά, σε κανένα φορέα.
1: 6,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν γενικότερα. Αυτά τα νούμερα που θα σας πω τώρα, κρατήστε, είναι από το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Έχω και εγώ να κάνω κάτι εξετάσεις και δεν τις έχω κάνει ακόμα. 6,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει ήδη τις προληπτικές εξετάσεις. 300.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα. Γυναίκες διαπίστωσαν έγκαιρα καρκίνο του μαστού.
0: Ορίστε.
1: Σε πρώιμο στάδιο, σώζοντας τη ζωή τους, ενώ πολλοί άνδρες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρδιαγγειακά προβλήματα προχωρώντας σε αγκιοπλαστικές.
0: Ορίστε.
1: Οπότε αυτό το πρόγραμμα έχει πάει πολύ καλά.
0: Βοήθησε πολύ κόσμο να ανακαλύψει.
1: Το προλαμβάνω.
0: Πρόβλημα.
1: Και θα έπρεπε, παιδιά, να γίνεται σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, όχι μόνο καρδιαγγειακά και μόνο για τον καρκίνο του μαστού. Θα έπρεπε γενικά να μπαίνει. Να μας βοηθάει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Να τσεκάρει τα πάντα.
1: Λοιπόν, θα μείνω λίγο σε θέματα αδυνατίσματος και θα σε πάω σε ένα χάπι, το πρώτο χάπι αδυνατίσματος, το οποίο πήρε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να το.
1: Η Ευρωπαϊκή, λοιπόν, Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στην από του στόματος μορφή ενός χαπιού, το οποίο έχει ένα βασικό του συστατικό, είναι η σεμαγλουτίδη.
0: Είναι για τους γλουτούς. Για τους γλουτούς.
1: Όχι. Τον πρώτο, λέει, αγωνιστή GLP Παύλα 1 σε δισκείο που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο.
0: Ένωση, συγγνώμη.
1: Για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Η νέα θεραπεία προσφέρει μια εναλλακτική λύση, λέει, στις εβδομαδιαίες ενέσεις, αλλά δεν απευθύνεται σε όσους θέλουν να χάσουν λίγα κιλά για αισθητικούς λόγους. Μας το διευκρινίζει ότι εσύ που θες να χάσεις 5 κιλά, ράψτε.
0: Δεν μπορώ να το πάρω.
1: Όχι. Θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή σε ενήλικες με παχυσαρκία ή σε υπέρβαρους ασθενείς με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το βάρος, πάντα σε συνδυασμό με υποθερμιδική διατροφή και σωματική δραστηριότητα.
0: Κατάλαβε τώρα, δεν θα το παίρνει την κάπα.
2: Δεν μπορώ να το πάρω, εννοεί ότι θέλει να χάσει μόνο 5 κιλά.
0: Θα αρχίσω να τρώω για να μπορώ να το πάρω.
1: Οι κλινικές δοκιμές έδειξαν σημαντική απώλεια βάρους, ενώ οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα, όπως ναυτία, διάρρεια, δυσκυλιότητα και κοιλιακό άλγος.
0: Άρα, αυτό το χάπι το καινούριο, δεν θα το παίρνεις έτσι απλά και θα τρως τον άμπακο. Θέλει διατροφή κανονικά.
1: Τώρα
0: δίαιτα.
1: Μόλις διαπίστωσε ότι αυτό το άρθρο μου το έχει στείλει ο σύζυγός μου. Να θέλει να πει κάτι.
0: Γεια Χριστό, καλημέρα Χριστό. Όλα καλά. Θα σου ξαναφτιάξει αυτά τα ωραία τα μπιφτέκια που έχει φτιάξει, θυμάσαι, με την κοινόα. Να σου πω εγώ τα
1: γεια. Τι εννοεί ο άνθρωπος, γιατί μου το έστειλε, τώρα το διαπίστωσα. Τέλος πάντων, όλα καλά, παιδιά, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Το πιο σημαντικό.
0: Άρα,
1: που πρέπει να
0: τη χάπα. Δεν είναι ότι παίρνουμε τη χάπα και τελειώσαμε.
1: Θέλει υποθερμιδική δίαιτα και άσκηση, άνθρωπέ μου, σου λέω.
0: Άρα, άμα ξεκινήσει άσκηση και υποθερμιδική δίαιτα και χωρίς τη χάπα, θα δεις αποτελέσματα.
1: Κοίτα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν σοβαρά θέματα παχυσαρκίας, οι οποίες χρειάζονται μία βοήθεια.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να χορηγηθεί και το χάπι πέραν της ένεσης. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας και στην παιδική ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με το junk food, με τα συσκευασμένα. Οτιδήποτε είναι συσκευασμένο είναι και χι, παιδιά. Έτσι. Σχεδόν οτιδήποτε.
0: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για να μπορέσετε έτσι να έχετε τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, αραβώνας, οποιαδήποτε άλλου είδους εκδήλωση. Κομπίτι πίτα, παπογριάτικο, μπαλταφάν που λένε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι. Όλα αυτά στο Λαβύρινθο στα πεζά. 2810-743-545 θα καλέσετε για να κάνετε το ραντεβού σας. Και φυσικά να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν και το φαγητό και ό,τι άλλες θέλετε να μάθετε απορίες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Διότι έχουμε και αρκετούς διαγωνισμούς σήμερα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Let's make

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή ακριβώς στα 7 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε με επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, είχα σκοπό να σας πω λίγο για την Οδύσσια, αλλά θα το πούμε
0: να
1: σε λιγάκι.
0: Ναι. Να κρατηθείς.
1: Αν κάποιος το έχει δει, 2810-255-961 να συμμετέχει στη συζήτηση ή μας στέλνει μήνυμα στο 697-888-961 όπου περιμένουμε και τις φωτογραφίες σας για το διαγωνισμό.
0: Πάμε. Κάτσε, μιλάς για την κανονική Οδύσσια από το σινεμά.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ποια Οδύσσια θέλεις εσύ να πούμε?
0: Όχι τις περιφρονημένες. Όχι.
1: Όχι καλέ.
0: Έχω άλλη. Έχω άλλη Οδύσσια. Σε λίγο, αργότερα, κάτσε να απομακρύνουμε τα παιδιά από το στούντιο.
1: Έχεις και εσύ άλλη Οδύσσια.
0: Εξαιρετική Οδύσσια. Νέα Οδύσσια που έρχεται στο σινεμά. Θα σας τα πω σε λίγο.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, έχετε εγώ την ίδια αγωνία με σας. Πάμε στο Τζεντάχ Τάουερ, που είναι ο ουρανοξυστής των 1000 μέτρων, ο οποίος εκθρονίζει τον Μπουρτζ Χαλίφα. Είναι ο πρώτος ουρανοξυστής που θα ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο σε ύψος. Βρίσκεται υποκατασκευή στη Σαουδική Αραβία και σηματοδοτεί μία νέα εποχή στην παγκόσμια αρχιτεκτονική και στη μάχη των πόλεων για κύρος, επενδύσεις και διεθνή προβολή. Θέλω να σου πω ότι για περισσότερα από 15 χρόνια το Μπουρτζ Χαλίφα έμοιαζε ξεπέραστο, με ύψος 828 μέτρα και 163 ορόφους. Ο εμβληματικός ουρανοξύστης του Ντουμπάι κατέχει από το 2010 τον τίτλο του ψηλότερου κτηρίου στον κόσμο και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.
0: Να
1: φαίνεται λοιπόν τώρα
0: να χάνει την πρωτοκαθεδρία.
1: Στην τσέντα της Σαουδικής Αραβίας να γίνεται έτσι μια κατασκευή όπου έχει περάσει πλέον το ορόσημο των 100 ορόφων και συνεχίζει να ανεβαίνει προς ένα στόχο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε εξωπραγματικός. Θα γίνει το πρώτο κτίριο στην ιστορία που θα ξεπερνάει το 1 χιλιόμετρο σε ύψος. Η τελική ακριβής μορφή του δεν έχει αποκαλυφθεί, όμως το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 180 μέτρα περισσότερα από τον Μπουρτζ Χαλίφα και συνολική επιφάνεια 530.000 τετραγωνικά μέτρα. Η ολοκλήρωση της κατασκευής θα γίνει σε 2 χρόνια, το 28. Το χρονοδιάγραμμα λογικά θα τηρηθεί, τέλος πάντων. Η παγκόσμια πρωτεύουσα των κατακόρυφων ρεκόρ θα μετακινηθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην Σαουδική Αραβία. Ωραία. Αυτό αναμένεται να γίνει.
0: Δεν έρχεται η κατασκευάστρια εταιρεία να βοηθήσει και λίγο στο ΒΟΑΚ? Πας και δούμε άσπρη μέρα. Γιατί ακούω ότι αυτοί σε 2 χρονάκια και λιγότερο ετοιμάζουν εδώ πέρα κτίριο 1 χιλιόμετρο και
1: ύψος.
0: 1 χιλιόμετρο και
1: 20 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να στοιχήσει αυτό το νέο, η ανάπτυξη αυτό του νέου αστικού ιστού.
0: Ορίστε. Καλά,
1: το
0: θα
1: οποίο
0: πάει
1: θα αυτό. Έχει, λέει, η διαμόρφωση αφορά κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, εμπορικές εγκαταστάσεις, τουριστικές υποδομές και φυσικά το ψηλότερο κτίριο στον πλανήτη.
0: Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν. Λοιπόν, να υποδεχθούμε στην παρέα μας και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Ορίστε, άμα θέλουν να το επιπλώσουν.
1: Παιδιά,
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, παιδιά.
1: Διότι
0: τι να
1: για
0: λέμε τώρα.
1: Πάνω από 40 χρόνια οι άνθρωποι στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή βρίσκονται δίπλα μας. Σαν οικογένεια, έτσι, ως οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, βάζουν το μεράκι σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο. Αθηναϊκή, λοιπόν, Επιπλογραμμή, μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Naughty Boy και λαλαλα.
1: Θα να πάμε δούμε, λίγο θα να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ξεκίνησε καλό. Λοιπόν εχθές όλη αυτή η ιστορία. Το όριο ηλικίας είναι 17 έτη. Τα παιδιά κάτω των 17 ετών απαγορεύεται να οδηγούν ηλεκτρικό πατίνι.
0: Να τα. Μπήκε και το όριο λοιπόν ηλικίας σου, τώρα που δεν
1: λοιπόν,
0: υπήρχε.
1: Ναι, επίσης θα ζητάνε από τα μαγαζιά που πουλάνε πατίνια να γίνεται ταυτοπροσωπεία και να ζητάνε έγγραφα τα οποία θα πιστοποιούν την ηλικία του ανθρώπου που αγοράζει. Μεγάλη προσοχή στους γονείς, γιατί ο γονέας θα ταυτοποιηθεί
0: θα
1: άνω των 17, αλλά το ποιος θα το οδηγά είναι το θέμα.
0: Θα μπλέξει λοιπόν, ο γονέας.
1: Τώρα εδώ πέρα υπάρχει κάτι το οποίο είναι υποδιευκρίνηση. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Α, καλό.
1: Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Η παράβαση επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ.
0: Άρα, ακόμα λοιπόν, και αυτοί που έχουν ήδη πατίνι θα πρέπει να πάνε να κάνουν ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι λίγο υποδιερεύνηση το θέμα, διότι όταν δεν υπάρχει αριθμός κυκλοφορίας, πρέπει
0: πώς
1: να δούμε πώς θα γίνεται η ασφάλιση των συγκεκριμένων
0: μήπως
1: πατινιών.
0: Μήπως δώσουν και τελικά και αριθμούς κυκλοφορίας.
1: Δεν νομίζω ότι θα δώσουν αριθμούς κυκλοφορίας, γιατί είναι κάτι τρομερά κοστοβόρο για κάτι που δεν έχει και δεν είναι και μηχανοκίνητο. Για να πάρει αριθμό κυκλοφορίας. Προφανώς θα γίνεται η ασφάλιση με κάποιο κωδικό που θα δίνεται από το.
0: Πώς είναι στα αυτοκίνητα.
1: Κωδικό τιμολογίου, κάτι σαν αριθμό πλαισίου τέλος πάντων.
0: Ο αριθμός πλαισίου.
1: Κάποιο κωδικό που θα έχει πάνω
0: το πατίνι. Υπάρχουν αριθμοί τύπου πλαισίου πάνω σε κάθε πατίνι.
1: Ναι, οπότε περιμένουμε λίγο να το δούμε αυτό. Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους καθ' όλη τη διάρκεια της οδήγησης. Οφείλουν να κινούνται σε ποδηλατόδρομους. Αν δεν υπάρχουν, κινούνται στο δεξί άκρο οδών, όπου το όριο ταχύτητας δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε πεζόδρομους, εκτός αν επιτρέπεται κατά την ειδική σήμανση.
0: Υποθέτω ότι και στο ΒΟΑΚ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία.
1: Σε κάθαρα, γιατί είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Αυτό.
1: Το καταλαβαίνετε.
0: Επειδή
1: αυτό,
0: έχουμε δει πολλές φορές πατίνια στο ΒΟΑΚ, γι' αυτό το λέμε.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο. Όταν είναι ταχύες κυκλοφορίας, απαγορεύεται και σε λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στην παραλιακή. Απαγορεύεται. Γιατί είναι λεωφόρος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι. Οπότε, για να σου λέω ότι το όριο ταχύτητας είναι 50, είναι μόνο αυστηρά μέσα στον αστικό ιστό.
0: Ακριβώς. Όπου και τα 50 δεν χρειάζεται να τα πιάνετε μέσα στον αστικό ιστό.
1: Το όχι,
0: είναι
1: το,
0: πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Η επιτρεπόμενη ταχύτητα για τα πατίνια είναι 25. Αυστηρά 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ο δρόμος στον οποίο πρέπει να κινούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι ταχύς κυκλοφορίας ο δρόμος. Η χρήση φώτων, ειδικά τη νύχτα, είναι υποχρεωτική. Μπροστινό, λευκό ή κίτρινο και πίσω ερυθρό φωτισμό. Οι πρόσφατες είτε νομοθετικές πρωτοβουλίες εσπίζουν αυστηρότερο έλεγχο και τσουχτερά πρόστιμα από 150 έως 350 ευρώ για παραβάσεις όπως η διπλή οδήγηση, η χρήση ακουστικών ή κινητού. Δηλαδή, αν είσαι πάνω στο πατίνι.
0: Δεν γίνεται να φοράς ακουστικά την ώρα που οδηγάς. Θα τρελαθούμε τελείως. Το βλέπω και σε ποδηλάτες αυτό το πράγμα.
1: Όχι, είναι εντελώς λάθος. Και γενικότερα, παιδιά, όταν οδηγάμε, δεν έχουμε καν δυνατά τη μουσική, διότι πρέπει να έχουμε επαφή με τον έξω κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να μπορείς να ακούσεις αν έρχεται ένα ασθενοφόρο, αν έρχεται ένα περιπολικό, αν σου κορνάρει ένας άνθρωπος για κάποιο λόγο, αν υπάρχει κάποια επίγουσα κατάσταση. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις στον κόσμο σου με τη μουσική σου και να μην σε νοιάζει τι γίνεται γύρω.
0: Ακριβώς.
1: Είσαι δημόσιος κίνδυνος.
0: Ακριβώς.
1: Τι άλλο έλεγα. Αυτά, ναι. Η χρήση ακουστικών κινητού. Επλέον, εταιρείες ή καταστήματα που εκμισθώνουν ή πουλούν πατίνια σε ανήλικους αντιμετωπίζουν πρόστιμα που ξεκινάνε από τα 1000 ευρώ.
0: Ναι, πώς μπορούν να το τσεκάρουν όμως αυτό, όταν είμαι QR code και μπορείς από το δρόμο να πάρεις ένα πατίνι. Πώς μπορείς να το τσεκάρεις. Όπου θέλω να σας πω ότι στα πιο περίεργα σημεία έχω συναντήσει πατίνια. Σε κατηλιόφυτα, σε κατηλιές ακουμπισμένα στην ελιά. Δηλαδή πάει ο καθένας
1: εκεί τέλειωσε ο χρόνος τους.
0: Μα
1: αυτά νομίζω είναι με χρόνο, δηλαδή είναι χρονοχρέωση.
0: Λες.
1: Ναι,
0: και τα
1: δηλαδή
0: αφήνω έτσι τα λιώφυτα.
1: Αγοράζεις, ας πούμε, με ένα χι ποσό, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό, κάποια λεπτά.
0: Όποιος έχει κάνει με αυτά
1: ώρες
0: τα πατίνια να μας πει πόσο είναι το κόστος και πώς χρεώνεται αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω είναι
0: 2,55-1,61 και θα δώσω και δώρο. Ορίστε.
1: Να τα. Τέλος πάντων, το θέμα, παιδιά, είναι να αντιμετωπίσουμε λίγο πιο σοβαρά τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορείς να είσαι γονέας και να λες: έλα μωρέ, το δικό μου παιδί προσέχει. Το δικό σου παιδί προσέχει. Ο άλλος που οδηγάει σαν τρελός δεν προσέχει όμως.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι έχω εμπιστοσύνη στο δικό μου το παιδί.
0: Δεν
1: είναι
0: έχουμε σε κανέναν άλλον.
1: Ακριβώς. Οπότε η ασφάλεια προέχει.
0: Ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Ανδρέα, τη φορά.
1: Πώς είσαι, Ανδρέα μας?
2: Καλά, μια χαρά είμαι.
0: Έχεις πες μου ότι παίρνεις εσύ πατίνι και τα πετάς στα λιώφυτα.
2: Όχι, όχι. Είναι αυτό που θες, το πώς χρεώνεται. Βάζεις την κάρτα σου ανοιχτή και κάθε χιλιόμετρο γράφει ένα ποσό.
1: Πόσο πάει. Α, με το χιλιόμετρο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτοί που τα παρατάνε στα λιώφυτα τελειώνουν τα ευρώ στην κάρτα.
2: Κάτι τέτοιο. Δεν είναι Όσο θέλεις κάνεις και καλά και μετά το αφήνεις. Αλλά με την κάρτα ανοιχτή εγώ εκεί έχω ένα ενδιασμό.
0: Τώρα να το αφήσεις, εμπιστεύεσαι τώρα να αφήσεις ανοιχτή την κάρτα σε κάτι τέτοιο?
2: Δεν ξέρω.
0: Τι να πω, ρε παιδί.
2: Αυτά έχουν GPS και το βρίσκουν με το κεφάλι.
1: Εγώ
2: μωράκι,
1: έχω την εντύπωση ότι τα παιδιά που νοικιάζουν τέτοια πατίνια έχουν τις προπληρωμένες κάρτες που έχουν συγκεκριμένα ποσά.
0: Ναι, αλλά ως τώρα ήταν και ανήλικα αυτά τα παιδιά. Τώρα πώς θα μπορείς να ελέγξεις ένα το παιδί?
2: Πάνω κάτω 3-4 πατίνια έχουμε εδώ στο σχολείο και πάνε πάνω κάτω και είναι όλοι. Τι να σου πω τώρα, όλα είναι δικάβαλα. Όλα. Δεν είναι ένα παιδί απάνω.
0: Δικάβαλα και ανήλικα.
1: Είναι και αδύνατα αυτά, γιατί τα γενιά μην νομίζω ότι σηκώνουν πάνω από 130 κιλά.
2: Αυτοί οι δύο που σου λέω συγκεκριμένα είναι 100 κιλά ο καθένας.
1: Και του σηκώνει, έχουν πάρει καλό πατίνι.
2: Έχουν πάρει καλό πατίνι. Είναι γερό τέτοιο, σαφή.
0: Είναι αυτό. Να μας πει ποια εταιρεία είναι, άμα χρειαστεί να πάρουμε.
1: Όχι, παιδιά, όχι, όχι. Όχι. Πρέπει οι γονείς εδώ πέρα, η ευθύνη βαραίνει τους γονείς. Σε πολλά πράγματα η ευθύνη βαραίνει τους γονείς, για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, ένα παραπάνω, θα πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει να κάνει με το αν έχεις εμπιστοσύνη στο παιδί σου, ξαναλέω. Η λακκούβα στο δρόμο, η κακιά η ώρα που άλλος δεν θα προσέχει. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να φυλαχτείς.
2: Δεν έχουμε λακκούβες, ρε Βίτα, τώρα τι κάνεις και λες.
1: Έχεις δίκιο, όμως το άλλο το παιδί στο Βενεράτο με λακκούβα την πάτησε.
2: Δεν υπάρχει λακκούβα στους δρόμους. Πουθενά όμως.
0: Δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει μια λακκούβα γενική.
2: Καθόλου, ναι, είναι μια λακκούβα.
0: Αυτό, αυτό. Αντρέα μου.
2: Την ταινία τη θυμάσαι στους Πόντιους που λέει, α, τώρα λέει που έβρεξε, δεν φαίνονται λέει οι λακκούβες.
1: Έχουν καλυφθεί, σωστά.
0: Αυτά έχουν γίνει λίμνη.
2: Λοιπόν,
0: καλή σου μέρα, Αντρέα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Όποιος άλλος θέλει να πάρει, 28-12-55-61. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει κανένα δώρο. Θυμίζουμε τα δώρα για σήμερα. Έχουμε καταρχάς το διαγωνισμό που τρέχει με το αγαπημένο μας Artemis Sport, που δίνουμε ένα τεράστιο σαπ, το οποίο είναι 9-10. Τι είναι αυτό, ίντσες είναι, τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να το μεταφράσω. Σε εκατοστά ή μέτρα θα μπορούσε να μας ενημερώσει κάποιος. Aqua Marina Breeze SUP, έτσι ονομάζεται. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στο νερό. Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά. Σταθερό και ιδανικό για αρχάριους και με μέγιστο βορτίο τα 100 κιλά. Περιλαμβάνει και κουπί και αντλία και τσάντα μεταφοράς, λις αλλά και πτερύγιο. Για να μπείτε στην κλήρωση, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά μέσω Viber να στείλετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που βρίσκεστε μια παραλία. Και να μας πείτε και μια καλημέρα.
1: Το Viber 6970-888-961.
0: Επιστρέφοντας, έχω και διπλή πρόσκληση για συναυλία του ΡΑΚ. Για να σας στείλουμε να πάτε να ακούσετε τραπ. Ορίστε, τι άλλο θέλετε πάλι σήμερα. Έχουμε και πρόσκληση διπλή για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Έχω και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για σινεμά. Άρα θα πάμε στο break μας.
1: Και να επιστρέψουμε με δώρα.
0: Έχουμε πολλά.

0: αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
13: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
12: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
13: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.

0: έχουμε γίνει άνω κάτω, upside down. Λοιπόν, κάτσε να πάμε.
1: Κάτσε να πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε από το ρακ.
0: Θα σας στείλω συναυλία ρακ. Τι άλλο θέλετε? Θα τραπάρετε και θα γίνει χαμός. Φαβέλα λέγε το κομμάτι του ρακ αυτό. Μόλις ήρθα πάλι πόλη.

0: τραγούδι, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Όποιο θέλει.
1: Εσύ 255. Δεν ξέρω αν ένα άλλο με τον Αργυρό.
0: 255-961. Τώρα ο Αργυρό δεν θα είναι στην αυλία του ΡΑΚ. Θα είναι ο ΡΑΚ μόνο του, παιδιά. Τι θα πάρει τραγούδι με τον Αργυρό. 28-12-55-961. Έχω διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του ΡΑΚ.
1: Πότε είναι η συναυλία, παιδιά?
0: Αν είστε 17-255-961.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο.
1: Σάββατο 25 του μήνα.
0: Ναι. Έχετε παιδί που θέλει να πάει στο ΡΑΚ? Το πιο πιθανό. 28-12-55-961. Αυτό. Έχουμε και για τη συναυλία του ΡΑΚ, λοιπόν, πρόσκληση. Αλλά μη σκίζεστε, μην τρελαίνεστε. Α, έχω γραμμή. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, το όνομά σας?
2: Καλά, είμαι η Μέρη.
0: Μέρη, Μέρη, τι γίνεται?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Πες μας λίγο, ακούς
0: ράκια? Είσαι τεκνατζού ίδια ή απλά θες να πάει το παιδί σου?
2: Θέλω να πω με το παιδί μου. Εγώ με το παιδί μου.
1: Πολύ ωραία. Ήθελα να
0: σας... Γιατί εκτός εμείς είναι τεκνατζού.
1: Το παιδί πόσο χρονών είναι?
2: 14.
1: Α, ωραία. Ακούει γενικότερα τραπ?
2: Από όλα, αλλά είναι σε αυτό το ρυθμό, τώρα είναι η μόδα. Οπότε ακολουθούν τη μόδα αυτή.
0: Παιδιά, τώρα, παιδιά, ναι, ακούνε αυτά, αυτές
1: θέλω τις να σας πω ότι έχω εδώ το γιο μου σήμερα, ο οποίος δεν έχει ξανακούσει ρακ φυσικά, όμως με το που ξεκίνησε η μουσική, ξεκίνησε να κουνιέται στο ρυθμό. Και λέει, εντάξει, είναι γραπτό.
0: Ναι, βέβαια, ο Βεσαρίωνας είναι ακόμα μικρός για να πάει στη συναυλία του ρακ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι, πολύ μικρός.
1: Αλλά μικρός. Όχι, που είπε ότι έχουν το ρυθμό μέσα του, είναι γεγονός.
0: Μέρη, για πες εσύ, πού είσαι, από πού ακούς?
2: Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι στο δρόμο, από Παγκρίτη έτσι φεύγω. Έχει αρκετή κίνηση, να δώσω και λίγο έτσι.
0: Δώσε μας το στίγμα.
2: Του δρόμου.
0: Θερμοκρασία επίσης δώσε μας.
2: Θερμοκρασία, περίμενα να δω, 32 βαθμούς λέει τώρα εδώ στο αμάξι.
0: Χαλασμένο είναι, παραπάνω.
2: Παραπάνω είναι, κάτι στη σκιά ήταν πριν λίγο, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Ωραία. Εντάξει, παιδιά,
0: θα πάτε ρακ,
1: είναι...
0: θα πάτε ρακ, θα γίνει χαμός. Τώρα εσύ θα την παλέψεις και με το ρακ μπορείς να πάρεις ένα Walkman, πήγαινε να πω. Έχουν καταργηθεί τα Walkman. Ακουστικά, ακουστικά, να φοράς από το κινητό να ακούς κάτι άλλο. Μπορεί να ακούς λιόλιου. Να ακούς Αργυρό. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Μείνε στη γραμμή.
1: Όχι, άκου τι λέει ο ρακ, γιατί μετά μπορεί το παιδί να έχει απορίες.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό. Καλύτερα, ναι, να κάτσεις να ακούς, γιατί μετά μπορεί να του κλείσει τα αυτιά και να φύγετε τρέχοντας. Δεν ξέρω, δεν λέω εγώ τώρα έτσι. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, οπότε. Αυτό. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

0: be waiting. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 seconds, ακριβώς τα 43 λεπτά μετά τις 9, στον Kiss 961. Τι διαβάζει εκεί?
1: Μάπα, εντελώς.
0: Μην το πεις δυνατά, γιατί μπορεί να.
1: Ναι, όχι, δεν. Έχει ξεκινήσει ο Βυσσαρίο και διαβάζει κόμικ, αλλά εκτός από τα κλασικά κόμικ, Mickey Mouse και τέτοια, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες σειρές που είναι κόμικ για παιδιά που ξεκινάνε να διαβάζουν. Αυτά εδώ, ας πούμε. Το οποίο είναι πολύ γουστόζικα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μέσα στα γουστόζικα θα βρείτε και κάποια άλλα, τα οποία είναι πατάτες, αλλά είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Πάρα πολύ δημοφιλή. Δηλαδή είναι νούμερο ένα στη λίστα best seller το New York Times, για να καταλάβει τι παγκόσμιο δώρο γίνεται, ας πούμε, η περίπτωση. Τα οποία, ρε παιδί μου.
0: Από το fame story που έλεγε για μένα, έχουν γράψει New York Times τα νέα του Ψαροντούφεκου. Θυμάσαι. Θυμάστε, παιδιά, αυτή τη σκηνή. Εξαιρετική σκηνή. Βλακάρα! Θυμάστε, ωραίο. Πολύ ωραία σκηνή.
1: Κάπω έτσι κι αυτά εδώ, ρε παιδί μου.
0: Άρα για του New York Times, εσύ μην ακού New York Times και να τρελαίνεσαι, διότι έχουν γράψει και αρλούμπε.
1: Εγώ το διάβασα, ξεκίνησα ένα βράδυ να το διαβάζω λίγο, ρε παιδί μου, και μου ήρθε κεφαλικό, λέω, Θεέ μου, τι αγόρασε στο παιδί μου.
0: Να μην το δώσει καν να το διαβάσει.
1: Από άποψη, ναι, εντάξει, αλλά είναι αυτά τα παιδιά που τα αγοράζει επειδή σου λένε α, πολύ καλό. Τι πολύ καλό, μάνα μου, δεν.
0: Μα παιδιά, να σα πω κάτι, και ο πολιτή πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Θα σου πει,
1: δεν είναι μόνο ο πολιτής, είναι ότι γενικότερα. Εντάξει, βέβαια, αυτό το δίνει για μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή το δίνει 8 πλάς σίγουρα.
0: Και τώρα είναι ο Βυσσαρίωνας.
1: Ναι, είναι από 8 ετών. Είναι 5,5 ούτε καν
0: 6,5.
1: Απλά εμείς πέσαμε.
0: 5,5 σε βρεθυρίο, ναι. Πότε πρόλαβες?
1: Απλά εμείς μπήκαμε στην παγίδα, επειδή έχει ξεκινήσει και ψιλοδιαβάζει. Μπήκαμε στην παγίδα αυτή. Και είναι, σου λέω, και κυκλοφορεί πολύ. Δεν. Ό,τι κυκλοφορεί, παιδιά, θέλει διπλή ανάγνωση από τους γονείς.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την αθηναϊκή επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για να δούμε και σε ποιο δωμάτιο θα πάμε αρχικά.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Θα σε πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα, ναι, που είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, κρεβατοκάμαρες της αθηναϊκής επιλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση. Γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Μία ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Εγώ θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης που θα την καλημερίσουμε και σήμερα στην παρέα μας, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC επιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο διαγωνισμό μας, διότι δεν βλέπω σήμερα να έχουν έρθει μηνύματα, συμμετοχές. Ναι. Θέλουμε συμμετοχές. Μας στέλνετε μία φωτογραφία σας από το φετινό καλοκαίρι, όπου μας γράφετε και από πού είναι συγκεκριμένη φωτογραφία ή και βίντεο, ό,τι θέλετε. 6-9-70-8-88-9-61. Ένα SAP σας περιμένει την Παρασκευή 31 του μήνα, που θα γίνει η κλήρωση. Ελαφρύ και εύκολο σε μεταφορά, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους, με μέγιστο βάρος 100 κιλά.
0: 100 κιλά,
1: όχι 100. Τι κουρασγερόπλη είναι. Περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύση και πτερύγιο. Είναι Aqua Marine Breeze και είναι πραγματικά ό,τι πρέπει για ξένιες σας και διασκεδαστικές στιγμές στην παραλία. Δηλώνετε συμμετοχή με τον τρόπο που σας είπα. Θέλουμε φωτογραφία ή βίντεο από το φετινό καλοκαίρι στο 6970 888 961.

0: Κίδες.
1: Kiss FM.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Honda Center.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrion. Outside.
2: The only work I wanna put in is on the dance floor.
3: Bring the fine players out. Bring the fine players out.
1: Kids Creek, Good Canuck.
4: Du bist gut genug. Du bist gut genug.
1: Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back.
5: Take me back.
1: Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
8: Okay. Okay.
6: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
9: Και παίζει παντού.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας η

0: είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC.
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
1: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
6: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
1: Για πες.
6: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
1: Τέλεια! Φύγαμε!
6: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
6: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses. Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
6: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Κίδες. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
8: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
7: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
5: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο έπικο ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
13: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
14: Kiss New Music.
15: Αυτή την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrion. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug. Μπάουσα, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
14: Kiss New Music.
15: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
16: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961 Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία.

0: Δενίτσα μου. Autodask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Autodask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη και 22 Ιουλίου του 2026, στα μισά της εργάσιμης εβδομάδας και στην πιο ζεστή ημέρα για το καλοκαίρι του 2026, τουλάχιστον για εμάς εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ελπίζω να έχετε βρει τρόπους για να διαχειρίζεστε τον σημερινό καύσωνα. Εμείς ως και τις 4 πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του KISS.

0: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο ρυθμό στη μέρα αυτή, η οποία κινείται νοχελικά με εξαιτίας της ζέστης και του καύσωνα. Θα τα δούμε τα της θερμοκρασίας σε λίγο στην εκπομπή μας. Προς το παρόν πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810 255961 και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Σίγουρα χρήσιμο θα σας φανεί και σήμερα για τους διαγωνισμούς μας. Δύο διαγωνισμούς έχουμε σήμερα. Έχουμε να σας δώσουμε και μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, δροσερή πρόσκληση, και έχουμε να σας δώσουμε και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του ΡΑΚ αυτό το Σάββατο στο ΕΛΜΕΠΑ. Πρόσκληση η οποία έχει να κάνει με μουσική. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως έχουμε πάντοτε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber, το περιμένουμε στο 6970 888 961.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο. Ελπίζω να έχετε δίπλα σας κάτι δροσερό, ένα καφέ, λίγο νερό, ένα χυμό. Νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα που πρέπει επιβάλλεται να δροσίζεστε όσο πρέπει. Ίσως και κάτι παραπάνω λόγω της ζέστης. Μέχρι και τις 4 εμείς θα είμαστε μαζί. Σε λίγο θα δούμε τα του καιρού. Προς το παρόν πάμε να σας πούμε και πώς ακριβώς μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ρουντ και Magic εδώ στον Kiss, reggae pop ρυθμοί που ταιριάζουν απόλυτα με το καλοκαίρι. Και βέβαια για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε την Μινό Online για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με την Μινό Online στο ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδεύστε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Εφεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα άλλα κάρτε εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές. Άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

Λοιπόν, το τραγούδι του καλοκαιριού αυτό, Shakira, Die Die. Με αυτό πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα των 2.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία νέα εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
12: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
11: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
14: Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Ray, where is my husband? Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη. Στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else, εδώ στον Kiss. Λοιπόν, μία γρήγορη ματιά στην θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στους 34 βαθμούς Κελσίου, υποσκιά βέβαια. Και θα πρέπει σίγουρα να ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί, γιατί θα είναι μια δύσκολη ημέρα. Φροντίστε να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας αν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Φροντίστε επίσης να ενυδατώνεστε σωστά. Αρκετό νερό, συχνά μικρά ντους θα βοηθήσουν σίγουρα, φρούτα και χυμή, οτιδήποτε μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πιο δροσερά και πιο όμορφα. Επίσης καλό είναι να βρίσκεστε σε κλιματιζόμενους χώρους, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, μωρά, παιδιά, έγκυες, γυναίκες και όλες οι ευπαθείς ομάδες. Είναι σίγουρα η πιο δύσκολη μέρα αυτής της εβδομάδας. Είναι όμως ευτυχώς η τελευταία ημέρα του πρώτου καύσωνα για φέτος. Την έχουμε βγάλει φτηνά σε σχέση, την έχουμε γλιτώσει φτηνά σε σχέση με ό,τι έχουν περάσει άλλοι άνθρωποι στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε σκεφτείτε ότι η μέρα είναι και θα περάσει.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Jazz Young.
1: What? I don't understand.
2: Λοιπόν, Jason Derulo, Talk Dirty, με αυτό πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα το T-Vendo. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Είδες.
1: Kiss FM.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά, το Yotomi, TCL, Hi.

0: 12-12 εδώ στον Kiss. Μας μέσα εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιό σε Νερόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά, για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο. Με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στο Νερόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμιλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμιλο και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Britney Spears και Toxic. Με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Τετάρτη και θα εννοούσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες.
2: Λάθος.
1: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
2: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Yeah, boom, boom,
1: girl. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
1: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο. If you don't like something.

0: Κερκίδες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
14: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
15: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
16: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
15: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
16: Περικύπου. Πολύο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
17: Kiss. 10 στη σειρά. Go
18: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

1969, με αλλαγές ξεκίνησε το σημερινό Top 10. Jaden Bones, David Guetta και Upside Down είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στην θέση νούμερο 10. Έχουμε new entry όμως στην θέση νούμερο 9, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Daddy και Take Me There, μας αρέσει πολύ. Στην θέση νούμερο 10, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί Marshall Jefferson, Salome Das και Life is Simple, φύγαμε για το νούμερο 8.

0: Και Τζένι είναι το Ντράκιουλα και το ακούμε αυτή την εβδομάδα στην 7η θέση, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. The Second Voice, Let Me Be, στην θέση νούμερο 8 για σήμερα, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια, φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
1: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Και σε 961 που ζούμε δυνατά τις επιτυχίες. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Φύγαμε για το νούμερο 6.
7: Νούμερο 6.

0: Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά στην θέση νούμερο 5. BB Rexha, Faithless και New Religion. Δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Mickey's Mind, Chill 77 και Unjumps με το Papa Ute στην θέση νούμερο 6 για σήμερα. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

to you. Μα αυτό είναι το τραγούδι που τις δύο τελευταίες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Ήταν το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Σήμερα τρεις θέσεις πιο κάτω, στην θέση νούμερο 4. Και με ανυπομονώ να φτάσουμε στην κορυφή. Μικρό break έρχεται, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
13: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και πριν να συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να ακούσουμε τα 3 καλύτερα, πάμε για ένα μικρό rewind να θυμηθούμε τι έχει ήδη περάσει από το top 10 μας.
15: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή για δεύτερη εβδομάδα. Στη δεύτερη θέση, Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam. Στην θέση νούμερο 3, με ένα τραγούδι το οποίο σκαρφάλωσε από την 7η θέση την προηγούμενη εβδομάδα, Bad Bunny και Nueva Yol. Και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Στο νούμερο 1 αυτή τη εβδομάδα βρίσκεται το τραγούδι που συνόδευσε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, με το Die Die, το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου. Έπεσε η αυλαία του Μουντιάλ με την Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο σε ένα τελικό που ολοκλήρωσε ένα μήνα γεμάτο ένταση και συγκινήσεις. Και φυσικά η Σακίρα επέστρεψε στη σκηνή του τελικού ερμηνεύοντας μαζί με τον Μπέρνα Μπόι το Die Die, κλείνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη διοργάνωση. Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας, τον Kiss 961. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το Πτυγκά το Νακάκι. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρά ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή με ένα ακόμα Global Top 10.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Let's go.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και επταετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
3: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο έπικο ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχεις το λόγο να πεις.
2: Η φάση φέτος είναι Island.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Canuck. Nobis Good Canuck. Nobis Good Canuck. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι... το Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια. Φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Summer Sale, έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
8: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
7: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμαρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κερκίδες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
8: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
9: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
10: Σι. Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Και τώρα.
12: Και τώρα.
1: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Στην Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Let the games begin.
2: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά. Στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις.
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Kiss, 10 στη σειρά.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ηλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ηλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Aqua Plus Water Park.
2: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Και τώρα.
1: Και τώρα.
3: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
8: Listen. Get ready. Let's go.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrion. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnon. Take me back. Take me back. Beyoncé. Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 96,1. Νούμερο

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: J-Lo, για τους

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Yeah.

Τσίπρας και Σαμαρά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα KISS 961. Μόνο. If you don't like something,

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.